Δεν είδε χείμενε τι τάμα τώρα ή τάτο νοχώμα ή τέτα έκιο τάτο. Α, τι είναι να κνέει αγουέ. Τι είμαι τώρα να τάτο κάτω το έτσι επώνε. Τι να γιατί. Τι είμαι να χωμάτα νο τέτοι επώ. Α, νο τάτο κάτω το έτσι. Τι τσουάγα ότι ραπακαούμακι. Τα τάτο εκεί την έι. Α, είτε ο τότε έρε. Είτε τα βρήγα ή το τάτο χίτσι τάτα. Α, και άτρο γερά το. Νο τη τσουάτα ο μακινέι. Μετά τη παπά η τάικου. Μα η το όνομα να κο ή να χώνει. Α, νο ρίγω και η άτη τσουμουρά το είπε μια υπέια. Α, η το να χείρει να κοιάγα τη τα η τσουά. Α, κοτερά ο και τα ηράτηγα τα ράτω η τάμα να χωμάει και α, α, μάχω να μάει τη αρώγα τη το τάτο η τσιτάγατα η τη άτρο η ράτω η τη τσούτα και ο και η ράτω α, κοτερά τη τα ηράφηγα τα ράτω η τάμα να χωμάει και α, τσούτα και η ράτω α, κοτερά τη τα έμανα εγώ, you know. Εάτο χώμα να γνωρούν γιατί ρε ήρα ρίμα η κάρι παρου κάρι κάρι κάρι κάρι κάρι ρίμα το ρούτα γιατί νούμερο ρούτου τι πια ράτσιο ναι ρε τσουμού η καφέ μα γεγεύου η τέγε μα να κονω τάτο η κάρι ατσο γεγεύου τέγε μα να κονω τάτο η τέγε πω ναι νοτε μιο κιε τι άου μάρα μα ητο πάκ ναι τι άου χέπιτο μα ητο πάκ ναι ο τι ρε ήρα τάκου η κιτέ τέ ο ngάχι η χανό γεγεύου α νιώ τέω σάινα. Teo whare mare, teo ngahi, teo whare mare, teo whare maki aere tāku i ātoro ana, i nāroto ana. Ko te rā teo saina lato i hāmania i tukoe ki mua i te ngahi reception o lato. You know, me hano mai koe, me kiriti toto koe, me kāre me puka koe te tai appointment noho a... Κατσούτα και έτσι μάτω για χωρί να ρωτώ είτε βέλτσε έρι, να ρωτώ είτε πρίζι κάρ, you know, τέο ράφιγα τα ράτω τα άμανα χωνε είτε τσούτακι, ή το τάτω είτε τα γατά και αχανόκε και άτορο γεράτω. So, ατσι κο νόχω αου, κο τατάου αου, κο όνο αου, ατσι κο μάνα κο αου, έτσι κάνει να το μια υπέρα. Είτε η τσουάτο ναι. Έτσι είτε κοίτα ναι τάτο, είτε η τσουάτο ναι, είτε η τσουάτο ουάνου τέι. Άιτε είτε ότι τε μονάχο εικονέ νορούγω και είτε πάτσια πάρουρου. Ότι τσουάτο ουάνου, ότι μακή τα τάτο εκείτε ναι κοιο και κοίτα influenza, τε φλού, τε μάτω χία, είτε η τσουάτο ναι. Τε χινάγανο να ράτω και χέριρα ουρα και πάτσια πάρουρου για ράτω νοτι εμακίνει. Έτσι, τε τα οίρε, τε τα ιαούτα πέρετα με τα τάτω εκεί, τενε εξάμπολου ατέα. Κινούγα τε χίκου ότι η καμάου, τε χώρογα να ράτω, τε ο food vouchers έρε, με χάνουρα ουρα, με πάτσια πάρουρου για ράτω, τε εμακί, influenza, flu, τα τάτω εκεί, τενε. So, yeah, έχα το χώμα να κω. Τσχω με το χώμα να κονορούγα τα ερέρα. Επεράγα το με ερέο αρώχα το χώ. Ρίγι μαϊ, κάρι μαϊ το χώ ρέο αρώχα. Με εγήμενε τα χάου καχίνα γαρό κοί και ακατάνια τσώ. Τέια. Για. Ρίγι μαϊ, κάρι μαϊ. Η το χώ. Μανακό με κάρι. Τα χαου χήμενε. Now, speaking of χήμενε, είτε με ο κέκο το κουράφα να ουαγατέια. Είναι ναχή τσικάι, sorry. Είναι ναχή κο το κουράφα να ουαγαία. So, χα χήμενε νοτσιέου το κουρά, το κουχήμενε ράφα να ουαγα, και άκου νοτσι. Είτε με ο κέ, τε η τεράρι, τε η ταϊκό κουκο, κομμά είναι Caroline the Court of Bishop, τε ο μόνη τε κάτω το κομμά ουατέα, καχήμενε ήτε birthday song αμάουα με τε ημάτω χία ετάτω. So, να ακούνω τσι χήμενε, ή τε για χήμενε happy birthday, και ακούνω τσι. So, με τε ο νόνομα είναι εγώ το, ήμενε μείνε μάι, τα ουτσρο μαγιά, τι χήμενε. Happy birthday kia koe, koe. Happy birthday kia koe, koe. Happy birthday kia koe, SAS Nation. Happy birthday kia koe, hip hip hip, hooray.
Me taki kore reka ki o koutou katoa te i patapata mai te i ringi mai te i tuku mai tō koutou reo aroha no tuku rā whānau hangai nanahi. A, ki aka me taki e te tuan koi e te i akatai mai i ako ki te, ki te mataitine ki te i tātumu i ako i roto i, te, i tuku rā whānau hangai no te i mataitine. A, te kōpū tangata te o tai ake. A, te i patapata mai tō rātou reo aroha te tau tāne iau ki a pahua tōu ki, i, ki a koutou kātou toa nā mānanga humāri a koutou i patapata mai. So, yeah, thank you so much. Speaking of Maina Caroline te Kura Bishop, thank you, Martha, for your message. Koko e te patapata mai i tō hōreo aroha i te akamahara i tō kura whānauanga. Mwah! Love you so much. I hope you are having a great night and a well-deserved rest. Kia koe, e te tai ake. And so, yes, I am in trying my best to get through all the messages and reply kia koutou kātotoa. So, e tokuru, i te kamahara i toku rā whānauhanga, te tāko himene i hiki au, a kia katangi atso i te tāmata ora i tātou kātotoa, a te ute a mātou i te matai jita pākane i runga i te tahua tātou te mai wanui. I te tāmata ora i tātou i te epera ato i te kamahara i tuku rā whānauhanga. So yes, enjoy e te iti tangata kūki arani. Te himene no tātou ura mai, imene mai, mātaki taki mai, akarongorongo mai.

0: Τι να είδε χείμενε, τι τάμο τώρα, είτε το, είτε η Ιαπωνία, είτε η Τσταντα Κούκια, έρανε. Τι να τη νούμερο, κάρι, βαρου, κάρι, κάρι, κάρι, κάρι, κάρι, δίμο το ρούτα, είτε νούμερο, ρούτο, είτε πιαράτσιο, ναι, με κάρι. Πατα, πατα, μα, ή το χώμα, να κονόρουν, είτε έτσι, μου τα πουραν, ούτε η πότη, μα να κομμάτα. Κοριόκι, τι, κι μοιράφε να χάνα, ότι, φάρε μακίτε, τότε, τη μαρά η ώρα, είτε τα χει, ή το τάτο ή τα τα κούκια έραν και άτορο τσου ιεράτο ότι κατσού τα κύγε ιεράτο με χανωράτο κυρίτσι το το check-up με κάρι πόκτη τα appointment νωράτο κύκο ή τεο τότε έρε so έχα το χώ μανακό να το υπελάει ή τα μανακό κοτέια τε τα χει ράβηγα με τα κύ κυα τάβριγα ή το τάτο ή τα τα και χανώκια do some check-ups. Να τη ράριο ε. And then, ήριο αρώ, τσάτα ούριο αρώ, ατέια, τσουκουμάει το ούριο αρώ, χαρίνι, μαϊ κάρι, βαρου κάρι, κάρι, κάρι, κάρι, κάρι, ρίμα το ρουτάει. Με κάρι, πατά πατά μαϊ γύρω τα τάτου, μα τα πούκα, και ακούω το αιώνο όνομα είναι, ακρογρόνο μαϊ είναι, τα τάτου, προγράμμου. Είτε τσάτα, ήριο, ακρογρόνο τσάτο, είτε, είτε, νούτσι, έρε, είτε, τσούτακι, τη πύρα. Με όκι μαϊ, ότσι, ακατάγια τσάι, είτε, τα ηχήμενε νοτάτο, είτε, tama tora ke tato i te Iapone.
1: A te iru i turu rarongo uru no me, a ka matatu i te apano te orata i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rotopo i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United, ka eriria dia ngā pupune, ki roto i te final. Ko te rua iria o te semi-final e Kiwi Clash, ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panatikurungo e te kupu e roro uira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e ta ira tangata ka ere ka akarakaratu e te ia tu e angani e ruanga urutara. Angurutara toko a koto, ere tukoto e ta koto rewa ta iriri turuturu atu i te akakoroanga o te Oceania Football Confederation Pro League. Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pacifica nā te tātou collective derera e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua e tu anga moni no te tauturu te karanga i a rei support services. Ko akatina mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata rē e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te rira rē Community Capability Building. E pūte mūni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata. Māri e urupuanga Pacifica. Te tuera nei tia ki te tai wātu ta ahotai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au ta ahotai anga ka rawe kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pacifica. He engaru puina, a te e varaire rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te o patianga, ko ia oki application. No te katoa anga o te karere atru i atu te kuperoro wira, tatoucollective.in.

Ο μόνο που τε μόνο. Κορέου ρε ούτε ούρ. Εμάτα κέινα. Κοράγι πάει ούτα, ράγι πάει τάι, τε βάκα. Κοκαϊόνου, τε μαράε. Κοτέου ρουγόρα, τε αρικί. Εένα, να τέμου χαούρου, ετράγι εζεκέλα. Ράιβαρου τίρι, τάιγα ούπογο μυρία. Εγά τσουπούνα νόκου, αμακυρώου τέμου χαούρου, εκείμη ράβενα ράιβαρου. Ταμαϊτσι, να Τζόσεφ ταματώα χαούρου, ράουακο μερισέινι τάβετο. Κο Τζόσεφ ταματώα χαούρου, τόχου μητσούα τάνε. Κο μερισέινι τάβετο, τόχου μητσούα δβαίνε. Κο ράου ο Βίτσι, το νατσούρονα βαϊβαϊ. Κο τέρι πέω, βελιμόνι Τζόσεφ Τζένια χαού. Και ωραία εκείμενοι.

Ένα κονέ, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα. Τε ήτσι τάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα κόρερο. Τε ήτσι τάγατα, καρεώνα κόρερο. Ε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα πάσιρεα.